0: την κουντούριακ. Βόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος ήγος δημοί σλάγκερεκετ. Τσοκοράδι ουε γιάτσο.
1: Ο ήγος δημοί σλάγκερ θόλ. Ο κουρβενή λοράδι ουε τσούλ. Ως